0: Πήραμε τα σπινιάτα!
1: Γεια
0: σας! Κάμω σε λάδι καπό!
1: Τι κάμε! Με! Με! Με! Με! Με! Μας είτε τα λαμπάλα και με! Τι κάμε!
2: Τι ντά!
1: Με! Για Αλλάχ! Σου κάμε! Σου ντά! Ντά! Αστωφουλλάχ!